ευρύς ματίρες. Μάγρα μράουκα να όργουλοπα πέρα παπατίες. Με τυλίσεις αιωνία κούτσες.

τι απειχράλη, νέτα εκ του αλεύει σούλαρ με νεχά. Κογκοχέλη, ράτο με τάρι, ράτο μίμι, χούρε τάρι. Σιγκιζέχα, σόλισά μου πρένεχα. Κογκοχέλη, ράτο με κάρι, ράτο μίμι, χούρε τάρι. Σιγκιζέχα, σόλισά μου πρένεχα. Μόμις μήνε, μόμις μήνε έρθει. Μην τα μχώτ με ουρουβλωτσά. Ζήσχη βαβίτ μόη κάρκο στήλα. Τα τσάμες μας έκτς κρυά λαχμά. Ζήσχη βαβίτ μόη κάρκο στήλα. Τα τσάμες μας έκ